Αρήμενα χαωμά, ερμά, ερχτάμα, είσαι λιμπούντσε κατσιντούκου, χάνκουν άπαχ, άμα σούα, άμα λιούλια, άμα χέλια. Κούναν ξέντσι χάντσι πάνι, τσούνκα, χίσκο, νιόφ, τσινινινιόφ, κούναν παγαρίμπι, κούναν καρισέντσι καί, μιέρκολε πούντσε, τσούνκα, σκενιόφ, πούντσε, καί, αγούστο, κυλιαμάντα, καί, σκέ, βαράγκα, σκέ, τσούνκα, σοφτά, ιχουάτα. Ο αγαμά, ερμά, είσαι, χινεμάντα, χάνκουν άμα, τσέρι μου σοπούνι, σαπα παγαρίμ, καί, βέρε, σιμι, βάρα, κομμουνικασιόν, προγράμμα, σου τι, αϊσιονίσχα, Kiraman tahan sumah kusiska, sumah umachaska, saya rikuna ekipa kanin ektian pita cha, maita cha, mana no ataga no macharikuni kai wera simi wera komunikasyon, programa sutiai sunskapi. Kiraman tahu kumas yor mas lehta masis, sapa pagarin kan kuna kama charin suponi, takis tu suan, wilya ikuna suan. Kiraman tahan sumah kusiska, sumah umachaska, saya rikuna ekipa. Ukatuna paiku itu kuwa mas, kai, wau kamas yor mas lehta masis, kai, Yagua Norte Potosí, Arimunas Comasia, Repi, Emisión Chica y Frecuencia, 91.5 Niscaí, 91.5 Niscaí, Yagua Norte Potosí, Maipich, Can, Wasumacto, Kichanguña, Kay, Fiesta Patronal, Nisca, Kay, Ñopam, Aparigón, Kay, Jueves, Convite, Viernes, Can, Kay, Entrada, Sábado, Misa, Domingo Cacharpaya, Arribunas Comas, Kay, Fiesta Patronal Nisja, Agayayagua, Norte Potosí Nisjapi. Kiramanta, Wakumas y Ormasis, Kangunakama, Cherins Poblín, Kay, Vera Simi. 91.5 Agayayagua, Norte Potosí, 89.1 Kay, Yapacaní, Provincia de Chilo, 90.7 Kay, San Julián Nisjapi, Ujatuna Paikpa, Kunapakpis, y Kay, Montero Norte Integrado, 103.9, Chay, Cadena Radial de la Integración. Para comunicaciones, Cancún Acama, Cherimus Popuni, Sapa Pagarin, Ocamasi, Ormasi, Lactamasis, Takistusuan, Willa y Kunasuan, Giramantogan, Sumas Kusiska, Sumas Umachasca, Sarikun Equip, Caninectian, Pitacha, Maitacha, Mana Novataga, Nova Macharikunica, Iwara Simi, Iwara Comunicación, Programa Sutiai Suyunskapi.